αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα δυο σούδινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου, αλλιένα ζα δρούγου δόμπρο